0: Όνια με τεμράνε να είναι για να τη Αγιά να είναι τσίνια μία σε Σε καλά με τσίνια μία σε Νία ούνο σε διασένια μία σε τία
1: Jesus
0: Νία τσένα νημουά Κι έπε ούνια μία μπασά Ένι μη τσούμι Ένι να χωτήν